0: Ιωαννακόστα.
1: Ιωαννακόστα, φίλο νόμορ, λαμπτέ κοκκιά. Ο νε, ο κουμανέ, ο τουμέ πάω εμόχα. Τι τελελεγό, τι είχα ο λίπη χερά να τσουέει. Να λαού είχα.